καμένα, δεν μπορούσε ματσί. Και το ξενζαρούμε, τριζεστάλνο. Ο μράκο σε, δεν μπορούσε προνάτσι. Και το ξενζαρούμε, τριζεστάλνο. Ο μράκο σε, δεν μπορούσε.